0: τερνέ.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα το λέει.
0: Τα τερνέ.
1: Μα είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα το λέει.
0: Τα τερνέ.
1: Είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα είδε μια!
0: Ναι, τι ναι.
1: Μα το λέει.
0: Τα τερνέ.
1: Είδε μια!